0: Μπαλαγάν, μπαλαγάν, σιγόν.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αλλά ακόμα ξένα είναι όλα, δεν είναι όλα.